0: Κάθε βάιτη μοτιβίταμιν drops να σιρόπ. Έμε πτρανούντι DJ. Μακούμουν τα ρίδιν και νετολίτε τολίτε. Όμουν ότι μάδι να βάιταμιν. Μακούτου, μτσέκουαν κοιμάχου να με πόβορο. Όμουν κοντών και νε ναυδάκ. Αφρα βάιτη μπουγκουάιαν και νε αφρα φτέμ λιμιτέτ. Ντι και νε με ποτά πάντα παρασιταμόλ. Ιχονάνια μωρό το τάσο σου. Μα μπίβουν όμως είναι άνια, μου πει χωνιώζω άνια. Είναι κουβουτά εσύ τένα νιώτο του πίκ. Νιώτο τα έχω διωτό, δικού τον κόμμα. Και γυμνάνε η πίκ μικ με. Ούτσι που τρανα βιτάμινς, πρωτείς να κάλσιουμ. Και γεμετή και γυτηρίγη. Κουαδούγιν κόμμα μα κουμποτσικη. Νιώτο του πίκ, που έχουν άνια πίκ.
1: Πίκ, reach for your peak.
2: Relax, mama. I go clean all this your white clothes sharply.
3: I beg no be to just clean oh. Use Hypo commot all the stubborn stains.
4: Yes, so no grief for stains. Whiten your white with Hypo.
5: Hypo